Πάρω μου σε να βγει. Μία που η αξιωγορά. Δεν μπορώ να πω σαν μισό γορά. Αε, τσέκου τραγουδά.